δημιουργίας δεν υπήρχε. Μέγαμε στη Σπινελόγα. Χωρίς μια ελπίδα. Γι' αυτό σιγά σιγά συνηθίζαμε ανέτοιμα με τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρτηση.